0: Reports from Ankara.
1: NATO officials are worried about Russia, about Ukraine, about how Europe plans to defend itself. But right now, their biggest concern is how to keep Donald Trump on side at the summit. It only lasts 2 days, but that still gives him time for an embarrassing showdown if the US president decides to berate those countries, including Britain, that are failing to meet the increases in defense spending agreed at the last NATO summit. Mr. Trump has indicated there will be consequences for those nations falling behind.
0: The co-hosts USA have crashed out of the World Cup in a 4-1 defeat to Belgium, overshadowed by a row about interference in the game by Donald Trump. Their star striker, Folarin Balogun, failed to capitalise on a last-minute reprieve, which saw his one-match ban suspended by FIFA after a call from the US president. Belgium were able to apply pressure from the start of the match, with Charles de Ketelaere scoring twice. Speaking after the loss, these American fans in New Jersey were split over whether Balogun should have been allowed to play.
2: I honestly didn't want him to be allowed back in.
3: Και να που τα καταφέραμε, νομίζω, να βγάλουμε το ABC. Και έτσι, αγαπητοί ακροτές, δεν ξέρω αν με ακούγατε προηγουμένως που είχα παρακαλέσει αν είναι κανείς να μας πάρει τηλέφωνο να δούμε αν το πρόγραμμα μας είναι εντάξει. Το φαίνεται ότι ο επόμενος από εκεί ξέχασε να κλείσει το κουμπιά και πήγε το ABC. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, δεν ξέρω αν ακούσατε, θα το επαναλάβω. Σήμερα θα έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι αφιερωμένο βέβαια στην 9η Ιουλίου, μιας και την επόμενη Τρίτη θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Την επόμενη Τρίτη θα έχουμε και φιλοξενούμενους εδώ και θα μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους από τον καιρό της εισβολής. Ενώ σήμερα θα μιλήσουμε για τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και θα πούμε και μερικά λόγια για τον βέβαια τον εθνικό μας ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οποίος αποθανάτησε τα γεγονότα όλα με ένα του ποίημα που περιγράφει όλη την ιστορία της 9ης Ιουλίου του 1821. Και νομίζω ότι ο κόσμος, ο απλός κόσμος ήταν από το ποίημα αυτό του Βασίλη Μιχαηλίδη, που είναι πολύ μακροσκελές και ιστορεί όλα ακριβώς τα γεγονότα όπως έγιναν τότε, γιατί πρέπει να πω ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο Λευκόνικο της Μεσαωρίας το 1849. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χατζημιχάλης και η μητέρα του καταγόταν από το Δάλι και ήταν η Ανέτα. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο Λευκόνικο και πιθανώς στο Δάλι όταν μεταφέρθηκε εκεί όταν πέθανε η μητέρα του. Αργότερα θα μείνει στη Λευκοσία και θα παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής και μάλιστα εκεί είχε γνωρίσει τότε και τον τραγικό νεοέλληνα λογοτέχνη Γιώργο Βυζινό, που ήταν καλογεροπέδι στην Αρχιεπισκοπή και συνδέθηκε μαζί του και επίσης γνωρίστηκε και με τον Στυλιανό Κουρμούζιο, τον μετέπειτα δάσκαλο της Βυζαντινής Μουσικής. Έμεινε αργότερα το μεταφέρθηκε στη Λάρνακα και έμεινε κοντά στο θείο του, τον Μητροπολίτη Κητίου Κυπριανό, διότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης στην οικογένεια του είχε ιερωμένους. Το 1875 πήγε στην Ιταλία να σπουδάσει ζωγραφική, όμως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό λόγω οικονομικές δυσκολίες που είχε και έτσι εγκαταλείπει την Ιταλία και φτάνει στην Ελλάδα και μάλιστα παίρνει και μέρος στον πόλεμο για τη λευτεριά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Το 1878, μετά τη συνθήκη του Βερολίνου και την παραχώρηση της Κύπρου στην Τουρκία από την Αγγλία, επέστρεψε στην Κύπρο, εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, εργάστηκε σαν νοσοκόμο στο Δημοτικό Νοσοκομείο της Λεμεσού. Και παρόλο που ήταν πάντοτε εργατικός και πολύ βοηθητικός άνθρωπος σε όσους υπέφεραν, η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν καλή για να τον βοηθήσει και χάσαμε τον Βασίλη Μιχαηλίδη εντελώς ξεχασμένο. Ευτυχώς που υπήρχαν άνθρωποι αργότερα που τώρα τα τελευταία χρόνια που κάνανε έρευνες πολλές και βρήκανε που ήταν θαμμένος ο Βασίλης Μιχαηλίδης και κάνανε με τιμές και μάλιστα στην πλατεία της Κύπρου, λέγεται που ήταν κάποτε η πλατεία Ιρών, σήμερα λέγεται πλατεία Βασίλη Μιχαηλίδη και έχει εκεί τον αντριάντα του με το όνομα του Βασίλης Μιχαηλίδης. Και μέσα από τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου, όπως έγραψε ο Βασίλης Μιχαηλίδης για να εξιστορήσει όλα τα γεγονότα που έγιναν τότε, μαθαίνουμε για τον Αρχιεπίσκοπο, τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και τους Μητροπολίτες της Κερίνιας, της Πάφου και της Λάρνακας και για όλους τους κληρικούς αλλά και για τους λαϊκούς που ο Κουτσουμιχμέ τότε έκλεισε τις πόρτες της Λευκωσίας και αποκεφάλιζε τους συμπατριώτες μας τότε, εκείνα τα θλιβερά χρόνια. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και από τον καταξιωμένο μεγάλο μας και πάλι δημιουργό, το διαλεκτικό ποιητή, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα μικρό ποίημα, το οποίο είναι μεγαλύτερο βέβαια, αλλά εμείς το κάνουμε μικρότερο, για να πούμε μερικά που έγραψε ο Λιασίδης, ο Λιπέρτης. Ο Δημήτρης Λιπέρτης έγραψε για τους με ένα κι αυτός μακρόσχελο ποίημα, με τίτλο «Στους Κυπριώτες μάρτυρες της 9ης Ιουλίου του 1821». Αρχίζοντας όμως, θα αρχίσουμε με τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό. Ο Εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός γεννήθηκε στο Στρόβολο. Οι γονείς του τον είχαν αφιερωμένο στην Παναγία του Μαχαιρά, τη Μαχαιριώτισσα. Η εκλογή του μοναστηριού δεν ήταν τυχαία, μιας και η μάνα του καταγόταν από το μικρό χωριό Καμπιά, που βρίσκεται πολύ κοντά στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Από παιδί ακόμα ο Κυπριανός αφήνει το πατρικό του σπίτι, αποχαιρετά τους συντρόφους του, τα παιγνίδια και τις περιπλανήσεις του στα λιοχώραφα και στους κάμπους και γίνεται καλογεροπαίδι. Στο μοναστήρι μπαίνει και μαθαίνει τα πρώτα γράμματα, διότι εκείνα τα θλιβερά χρόνια, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της πικρής σκλαβιάς, δεν υπήρχαν σχολεία γιατί οι Τουρκοί δεν το επέτρεπαν και όπως λέει ο ποιητής, παντού βασίλευε χειροπιαστό σκοτάδι και όλα τάσκεζε η φοβέρα. Τα μόνα μορφωτικά κέντρα τότε που είχαν παραμείνει ήταν οι Μητροπόλεις και τα μοναστήρια και τα μοναδικά βιβλία το Ψαλτήρι και ο Χτάιχος. Η Εκκλησία ήταν η μόνη που κράτησε άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και της Ελπίδας και τα ιδανικά του Ελληνισμού. Ο Κυπριανός χειροντανήθηκε σε διάκο σε ηλικία 27 χρόνων και ο ηγούμενος τον έστειλε μαζί με το θείο του τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο στην Βλαχία και το 1794 μετά τη χειροτόνησή του. Σκοπός της αποστολής ήταν να μαζέψουν εισφορές από τους πλούσιους ομογενείς για να εξασφαλίσουν τα τεράστια και το χρηματικό ποσό για να εξοφλήσουν τα τεράστια χρέη του μοναστηριού που δημιουργήθηκαν από την απληστία των αγάδων και τους βαριούς φόρους που υπέβαλαν. Ο Κυπριανός έφτασε στη Βλαχία σε μια κοσμογονική για τον ελληνισμό περίοδο που συμπίπτει με το πέρασμα του μεγάλου εθνεγέρτη Ρίγα Βελεστιλντή ή του Ρίγα Φεραίου όπως είναι γνωστός και όλοι το γνωρίζουμε με αυτό το όνομα και που ξέρουμε ακόμα πως ήξερε πως να ηλεκτρίζει τις ψυχές με το πάθος του για τη λευτεριά. Άλλωστε δεν υπήρχε κανένα στόμα στην εποχή εκείνη που να μην τραγουδά τους φλογερούς στίχους «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή» από το θούριό του. Πολύ νωρίς ο Κυπριανός κερδίζει την αγάπη του Έλληνα ηγεμόνα της Βλαχίας, του Μιχαήλ Σούτσου. Γράφεται στην περίφημη σχολή του Ιασίου, χειροτονείται πρεσβύτερος και τοποθετείται στη ηγεμονική εκκλησία. Μα η αποστολή του Κυπριανού βέβαια δεν είναι να αποκτήσει τίτλους και αξιώματα. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και σημαντική για την σκλαβωμένη Κύπρο και το λαό της. Το 1802 Οπλισμένος με την πολύτιμη πύρα της οχτάχρονης παραμονής του στη Βλαχία, μορφωμένος και όριμος πια κληρικός, ο Κυπριανός γυρίζει με τον αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο στην Κύπρο, φορτωμένος όνειρα για τον κυπριακό λαό και τις εισφορές των Ελλήνων της Μολδοβλαχίας για το μοναστήρι. Ο Κυπριανός αναλαμβάνει τη διαχείριση του μετοχίου του μοναστηριού στην γενέτειρα του στο Στρόβολο και προσφέρει το πατρικό του σπίτι στο μετόχι. Τακτοποιεί όλα τα ζητήματα του μετοχίου, ενδιαφέρεται για κάθε πρόβλημα του χωριού του, επιδιορθώνει την εκκλησία της Χρυσελεούσας, χτίζει την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σε θεμέλια παλιότερης εκκλησίας και μεταφέρει από άλλα μέρη νερό στο χωριό του που δεν υπήρχε. Άλλωστε είναι ακόμα και σήμερα, όσοι περνάνε από εκεί ξέρουν ότι είναι γνωστό το νερό του Δεσπότη, δηλαδή το νερό που έφερε ο Κυπριανός στο χωριό του. Η βαθιά μόρφωση, οι διοικητικές ικανότητες, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και η δικαιοσύνη και ακούραστη εργασία ακτινοβολούν παντού. Η φήμη του Κυπριανού απλώνεται σε όλο το νησί και πολύ περισσότερο στην πρωτεύουσα τη Λευκωσία. Σε λίγο αναλαμβάνει καθήκοντα οικονόμου στην Αρχιεπισκοπή πλάι στον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Ένας Άγγλος περιηγητής της εποχής εκείνης γράφει για τον Κυπριανό πως ήταν φύλακας άγγελος των ομογενών του. Κανένας δεν μπορούσε να ονειρευτεί πιο άξιον εθνάρχη από τον Κυπριανό και έτσι στις 30 Οκτωβρίου του 1810 χειροτονείται αρχιεπίσκοπος και ανεβαίνει στο θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα. Η αρχιεπισκοπή ήταν τότε βουτυγμένη στα χρέη από την απληστία του Πασά και τις ακριβοπληρωμένες καλές σε εισαγωγικά υπηρεσίες των ξένων προξένων που ανέβασαν το χρέος στο αστρονομικό για την εποχή εκείνη ποσό 3.282.85.870 γρόσα. Με πολύ καλή διαχείριση και αυστηρότατες οικονομίες, ο Κυπριανός κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια να ξοφλήσει το χρέος και ελεύθερος πια να ασχοληθεί με το μεγάλο όνειρο της ζωής του, να μορφώσει όλα τα Ελληνόπουλα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή δεν υπήρχαν τότε σχολεία λόγω που οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν και ήταν μόνο το ψαλτήρι και ο οχτάηχος. Το 1812 ιδρύει την Ελληνική Σχολή, το Ελληνομουσείο, όπως λεγόταν τότε σε εκείνα τα χρόνια όλα τα σχολεία. Η Ελληνική Σχολή του Κυπριανού χτίστηκε στην ανατολική μεριά της Αρχιεπισκοπής, εκεί που είναι δηλαδή το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Αυτή είναι η σχολή του Κυπριανού, το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έκλεισε προσωρινά κατά τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1821 τότε για να ξαναλειτουργήσει πάλι το 1830 και να συνεχίζει μέχρι σήμερα σαν Άγιο Δισκοπότηρο από όπου τα παιδιά μας μεταλαμβάνουν την ελληνική και χριστιανική παράδοση. Σε αυτή την εδώ αγαπητοί ακροατές να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για την Κύπρο από τον εθνικό μας σπίτι, είναι η στίχη, η Κύπρος προς τους λέγοντας πως δεν είναι ελληνική, και αυτό το τραγούδι το είχε κάνει, η μουσική είναι γραμμένη από τον Λάρκο Λάρκου και όπως είπα ο τίτλος είναι «Η Κύπρος προς τους λέγοντας ότι δεν είναι ελληνική». Ας το ακούσουμε έτσι για να θα μια ξεκούραση και να συνεχίσουμε.
4: Ήξε αρκεί να καλλιόντα, αρκεί να καλλιόντα, παραπονηθούσι γάνα κι αλαφρότα.

0: Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας τώρα, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι, όπως είπα και προηγουμένως, η Ελληνική Σχολή του Κυπριανού ήταν εκείνο, βέβαια, εκείνη η σχολή που έδωσε δύναμη τότε στα παιδιά για να μαθαίνουν την ελληνική και χριστιανική παράδοση. Η σχολή αυτή χαρακτηρίστηκε ως το φωτεινότατο και χρησιμότατο έργο του Κυπριανού και υπήρξε ο ευλογημένος σπόρος από όπου φύτρωσε και γιγαντώθηκε η παιδεία και η καρτερία του κυπριακού ελληνισμού. Αλλά η δράση του Κυπριανού βεβαίως δεν περιορίστηκε μόνο στο θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τομέα. Καλύπτει κάθε πτυχή της ζωής, συντρέχει τους πάσχοντες, χτίζει και ανοικοδομεί εκκλησίες, αφιερώνει ιερά βιβλία και αγωνίζεται για το λαό και για τη λευτεριά της μαστηρικής Κύπρου από τους Τούρκους. Τη φωτισμένη μορφή του Κυπριανού, την παιδεία του, τους οραματισμούς του, το έργο της ζωής του, ακολούθησε η προσφορά της ίδιας του της ζωής με τη μαρτυρική θυσία του στο βωμό της πατρίδας. Από τον Ξάνθο και τον Σκουφά, τον Τσακάλοφ, το μήνυμα της φιλικής εταιρείας φτάνει στην Κύπρο. Ο Κυπριανός φιλοξενεί τους αποστόλους της εταιρείας και τον Μετσοβίτη Αντίπατρο, ο οποίος του ανακοίνωσε πως η μεγάλη ώρα του ξεσηκωμού έφτασε. Ο Κυπριανός υπόσχεται πως η Κύπρος θα βοηθήσει τον αγώνα με τα παλικάρια της, με χρήματα, τροφές και ό,τι άλλο μπορούσε να προσφέρει. Και σαν άρχισε ο αγώνας, τα παλικάρια έφευγαν κρυφά με τη βοήθεια του Κυπριανού για να σμίξουν και να αγωνιστούν με τα αδέλφια τους της Ελλάδος, της μητέρας πατρίδας. Ο καπετάν Κωνσταντής Κανάρης, ο ένδοξος πυρπολιτής, προσαρμίστηκε αρκετές φορές στην Ασπρόβρηση, κοντά στη Λάπιθο, και συναντιόταν κρυφά με τους προεστούς της Λαπίθου και έπαιρνε τις προμήθειες που μάζευε ο Κυπριανός για τις ανάγκες του αγώνα και τα παλικάρια που έφευγαν κρυφά για την Ελλάδα. Πασά στην Κύπρο ήταν τότε ο Κουτσού Μεχμέτ, ένας άπλιστος, δόλιος και χτινόδης άνθρωπος που ήρθε στην Κύπρο να αφαιρέσει κάθε εξουσία όχι μόνο από τον Κυπριανό αλλά και από όλους τους συμπατριώτες Κύπριους, να αρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων, και μαζί του ήταν σύμφωνοι και οι αγάδες. Άλλωστε οι κατοπινές ενέργειες του Κουτσούκ αποτελούν εξαίρετο και γλαφυρό δείγμα της δολιότητάς του. Το κακό ξεφυτρώνει βέβαια συχνά εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Από το εξωτερικό φτάνει στη Λάρνακα ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ένας φλογερός επαναστάτης, και αρχίζει να διανέμει στην πόλη και τα χωριά επαναστατικές προκηρύξεις. Μερικές από αυτές δυστυχώς έφτασαν στα χέρια του Κουτσού Μεχμέτ, ο οποίος δεν ζητούσε άλλη ευκαιρία. Με διαταγή του, πολλοί αθώοι και ανύποπτοι συνελήφθηκαν. Οι καραμάνοι κατάσφαζαν και ρήμαζαν το νησί. Μάταια ο Κυπριανός προσπαθούσε να συγκρατήσει τη μανία των Τούρκων. Είναι δε συγκλονιστική η μαρτυρία του τότε Γάλλου προξένου για τις τραγικές εκείνες μέρες, και γράφει ο Γάλλος πρόξενος. Ο Κυπριανός ήταν άντρας με πολύ ευγενικιά και πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση. Συχνά υβριζόταν από τους Τούρκους στρατιώτες και ο διοικητής μιλούσε με υβριστικές φράσεις γι' αυτόν. Συχνά ο Κυπριανός μας έλεγε πως ο Θεός μας προσέχει. Ο θάνατος μου όμως δεν απέχει πολύ. Έτσι μας έλεγε ο Κυπριανός, λέει ο Γάλλος πρόξενος. Γνωρίζω, συνεχίζει ο Γάλλος, πως αναμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να με θανατώσουν. Και συνεχίζει και πάλι ο Γάλλος πρόξενος και λέει: «Έξοχα υπέροχος για την πολυμάθειά του, την ευσέβεια και την ακλόνητη εμψυχία του, ο Κυπριανός ήταν η τελευταία σπίθα που ζωγονούσε τους Έλληνες. Οι συχνές παραστάσεις και οι επιπλήξεις του τον έκαναν πολύ μισητό στις τουρκικές αρχές. Συχνά έχινε μαύρα δάκρυα όταν μου διηγόταν τις σφαγές στο συμπατριωτό του. Τον ρώτησα γιατί μέσα σε τούτους τους κινδύνους δεν φρόντιζε για τη δική του ζωή, τη δική του σωτηρία, και γιατί δεν έφευγε από την Κύπρο. Ο Κυπριανός δήλωσε πως θα έμενε για να προσφέρει κάθε βοήθεια στο ποιμνιό του ως την τελευταία του πνοή και πως είναι αποφασισμένος να χαθεί με το ποιμνιό του. Και όπως το είπε, το έκανε. Ήταν 9η Ιουλίου και είναι γνωστά σε όλους μας τα τραγικά γεγονότα της 9ης Ιουλίου που τόσο παραστατικά και υπέροχα αποθανάτησε ο βάρδος ποιητής, ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης στο επικό του ποίημα 9η Ιουλίου 1821. Ο Μιχαηλίδης με υποβλητικές ωραίες εικόνες μας μιλάει στην αρχή του ποίηματος για την προετοιμασία του αγώνα, το σκεσίκωμο και το μυαλό με τσελίσιν των Τούρκων. Και λέει ο Βασίλης Μιχαηλίδης: «Αντανακέψαν οι κρυφοί ανέμοι και φυσούσαν και αρκίνησαν εις την Τουρκιά να κρυφωσιν ευκιάζει και από τις τέσσερις μερκές τα νέφια κουβαλούσαν ως την ακάμουν των τζερών να αρκέψει να στιβάζει. Είσαι σιαν είχαν τζούλι τους και Κύπρο το κρυφόν της. Μες τους ανέμους τους κρυφούς είσαι το μαρτικόν της. Και αντανεφάνει η στραπή που του μοριά τα μέρη και ξάπλωσαν και ακούστηκε παντού η πουμπουρκά της τζούλα ξυλαμπριτσά σας και θάλασσα και ξέρει. Ίσια γεννήχαν όλοι τους και Κύπρος τα κακά της. Μια νύχτα, νύχτα σιανή, καιρό δευτερογιούνι, νύχτα παρασευκόνης τα μπτάστρα μιλιούνια, ελάμπαση που πανωθιό, και νευρισκές ρουθούνι μέσα στις χώρας τα στενά, στις χώρας τα καντούνια. Σιανε μια, ένα ακούες δεντρούι να ταράξει, μίδε του σύλλου λάξιμο με πετεινόν να κράψει. Ήταν μια νύχτα μου λωτή, μια νύχτα μου ρωμένη, που θάριες ποσχώνεται που του Θεού την κρίση. Σε τέτοιον νύχτα σιανή, οι Τούρκοι βαωμένοι μέσα στο σεράγιον είχασι με άλλο με τσελίσι. Ο Κιώρογλους, που ήταν καλή, πολλά καλή ψυχή του, βγαίνει από το σπίτι του και κρυφά πάει στον Κυπριανό και τον παρακαλεί, τον ικετεύει να φύγει για να σωθεί. Του λέει μάλιστα πως είναι όλα έτοιμα και ό,τι έχει το αμάξι περιμένει στο σπίτι του για να το φυγαδεύσει. Αφού ο Κυπριανός άκουσε τον Κιώρογλου με προσοχή, έσυψε ο Κυπριανός και έμεινε να κιαν ώρα και θυκαλωεί στην ακουρή και ανοίει και λέει και λαλεί του: «Έθελω Κιώρογλου εγώ να φύω από τη χώρα, γιατί αφύω το κακό να γίνει περί του. Θέλω να μείνω Κιώρογλου και ας πάω να με σκοτώσω. Έφευκο Κιώρογλου, γιατί αφείο ο φευκός μου ένα γινή θανατικό για τους Ρωμιούς του τόπου. Να βάλω τη συστροθυλιά στο λαιμό του κόσμου, παρά το γέμαν τους πολλούς εγκάλιων του Πισκόπου». Κι έτσι, την άλλη μέρα, μετά τη λειτουργία, οι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στην Αρχιεπισκοπή, συλλαμβάνουν τον Εθνάρχη και μαζί με τους άλλους Μητροπολίτες, τον Μητροπολίτη Πάφου Χρύσανθον, τον Κυρινίας Λαβρέντιο και του Κητίου Μελέτιο, τους οδηγούν μπροστά στον Κουτσούκ. Όταν ο Κυπριανός προσπαθεί να τον πείσει πως οι κρατούμενοι είναι αθώοι, εκείνος εξακριωμένος του λέει με μοχθηρία: «Πίσκοπε, διότι γνώμη μου ποτέ δεν την αλλάσω. Κι όσα τζαμπείς, με θαρευτείς πως να σου πιστέψω. Έχω στο νου μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμάσω κι αν μπορώ που τους Ρωμιούς στην Κύπρο να παστρέψω κι ακόμα αν μπορώ για τον κόσμο να γυρίσω, έθε να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυχή να μην αφήσω». Και τότε ο Κυπριανός, με το περήφανο ύφος των υψηλών ιδανικών του ωραίου, μεγάλου και αληθινού της ιστορίας του έθνους, απαντάει με την ιστορική εκείνη φράση που γράφτηκε για πάντα στην ιστορία της Κύπρου, την ιστορία των Πανελλήνων: «Η Ρωμιοσύνη εφυλή συνότερη του κόσμου. Κανένας ένα βρέθηκε για να την εξελίψει. Κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας ούλους κι ας γεννεί το γέμα μας αυλάτσι. Κάμε τον κόσμο ματιελιών για τους Ρωμιούς τραούλια. Αμά ξέρε πως ήλεντρον όντας ξεβεί καβάτσι. Τριγύρων του φυτρώνου συμπετάσουν 400 παραπούλια. Τον ίν αντανατρώει τη γη. Τρώει τη γη θορκέται, μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλιέται». Ακούγοντας την απάντηση του Κυπριανού ο Κουτσούκ, σκέφτεται πως πρέπει να τον υποτάξει, βέβαια να υποτάξει τον Εθνάρχη μας, με δόλο. Η ματιά του ημερεύει, η όψη του γλυκένει και προσπαθεί να πείσει τον Κυπριανό πως υπάρχει άλλος τρόπος για να αποσπάσει, δηλαδή να γλιτώσει τη ζωή του. Με μια ο Εθνάρχης όμως μπαίνει στο δόλιο νόημα του Κουτσούκ και τον κόβει απότομα με αυτά τα λόγια. «Μούλωσε και κατάλαβα πριχού να πιστοποιήσεις του. Με μάσετε τη θάλασσα να την εξεντυλίσεις. Άντι καλό για μέχανης τσαρκής που τη δουλειά σου. Τον ήλιο που το φύσιμο μπορείς να τον εισβήσεις. Φώναξε τον κελάτη σου, σας την κρεμασταρκά σου». Και έτσι ο Εθνάρχης και οι επίσκοποι σύρονται βίαια στα κελιά. Δεν μένει παρά το τραγικό τέλος. Οι τρεις Μητροπολίτες και ο Κυπριανός οδηγούνται στην πλατεία της χώρας, δηλαδή της Λευκωσίας. Οι Μητροπολίτες αποκεφαλίζονται, ενώ ο Κυπριανός οδηγείται κάτω από μια σικαμιά μουριά, πάνω στην οποία κρεμόταν η Αχώνη, γιατί ο Κουτσού Μεχμέτ είχε κάποτε υποσχεθεί ότι να μην κόψει ποτέ την κεφαλή του, και έτσι δίνει διαταγή να τον κρεμάσουν. Όταν η θηλιά πέρασε στο λαιμό του Κυπριανού, τότε ο αρχιεπίσκοπος εψήλωσε το δίντου στον ουρανό και φάνηκαν τα μάτια του κλεμμένα και είπεν τούτα τα θκιό λόγια με θκιό συλλικαμένα. «Θεέ που να άκραν ένεσης ποτέ στην καλοσύνη, λυπήθου μας και δώσε πιο χαρά στη Ρωμιοσύνη». Ήταν 9η Ιουλίου 1821 και ήταν η μέρα Σάββατο. Την άλλη μέρα, αντιπροσωπεία από ιερείς ζήτησαν τα λείψανα για να τα θάψουν. Όμως ο Κουτσούκ, δόλιος και χτινόδης καθώς ήταν, αρνήθηκε λέγοντας πως θα μείνουν εκεί τρεις μέρες για παραδειγματισμό των Ραγιάδων. Τρεις μέρες έμειναν εκτεθειμένα εκεί τα λείψανα και μάλιστα κατά καλό καιρό Ιούλιο. Και μετά η αντιπροσωπεία από προκρήτους και παπάδες τα πήραν και τα έθαψαν στο περίβολο της Φανερωμένης. Το 1871 χάλασαν την παλιά εκκλησία για να χτίσουν τη σημερινή, ξέθαψαν τα οστά και τα έθαψαν σε κοινό τάφο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Το 1921, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μεγάλη Θυσία, τα οστά των Εθνομαρτύρων τάφηκαν οριστικά πια στο μαυσολείο από πεντολικό μάρμαρο που οικοδομήθηκε στον περίβολο του ναού της Φανερωμένης στα ανατολικά του Ιερού Βήματος, για να θυμίζει στους ξένους απανταχού της γης, Έλληνες, τη θυσία του Κυπριανού και των Δεσποτάδων, και να διαλαλούν στον κόσμο όλο πως η Ρωμιοσύνη αφιλεί συνότερη του κόσμου και δεν θα χαθεί ποτέ, μονάχα θα χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την 9η Ιουλίου, σε στίχους βέβαια του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, αλλά σε μουσική του Λάρκου Λάρκου.
1: Αντανασκέψαν οι κρυφοί ανέμοι και φυσούσαν, κι αρκίνησεν εις την Τουρκιάννα κρυφοσυνευκιάζει, και που τες τέσσερις μερκές τα ανέφη εκουβαλούσαν, ώστι να κάμουν των γερών αρκεύκει να στιβάζει. Ίσες για νύχαν ούλοι τους κι η Κύπρου το κρυφόν της, μες τους ανέμους τους κρυφούς είσαι το μερτικόν της. Εγείραν τα μεσάνυχτα και πήρεν το ξυφώτιν, κι ο Κιόρογλους που τον καλεί πολλά καλή ψυχή του, εξέβη μπόσο του κρυφά και πήε στο δεσπότιν και ξύπνησεν τον και κάτσε κοντά του και λαλεί του.

θάνατον στο χέρι του την κρίση. Να μην αρχίσει, Κυπριανέ, να χάνεις το καιρό σου, να πάεις να φαραντζιστείς αν θέλεις το καλό σου.

ξεδιψεύειν που την εκκλησάμε τη συναπαρτζάν του και τούρκοι ευτής του σαραγιού επλάστησαν ομπρός του. Ευτής έριψεν πάνω τους μιαν άρκανα μαθιάν του και δίθηκεν το βρίδιν του και φάνην ο θυμός του.

Τότε σε στράφει και λαλεί του αρχιεπισκόπου. Σιφτός χαμέ δυσόφριδος και καραμουτσωμένος.

και πήραν τους στη φυλακή χωρίς να τους χωρίσουν. Οι Τούρκοι ότι και μήνας οι τσιμπίν και θυαλοούνταν. Είπαν να φέρουν μαρτυρκές για να το μαρτυρήσουν. Και φέραν έναν αγαθό βοσκόν που την μαρτυρήσουν.

0: Λαλή του ο Μουσελίμαγας.
1: Δημήτρη, με φοάσε και εγώ εσέναν έχωσες για ν' άνθρωπο δικό μου. Ήνταν που θέλεις.

Έχει παφή τη μέσα, τεδά μέσα καψωμένο. Έμεινε το κοπάγι μου στους κάμπους απλωμένο.

είπες πως οι βισκόποι σας, ως τσι στα κοπελούθια, στους πέθκιου και στους γέροντε και στες γενέτσες κόμμα. Έθκια μοιράζαν άρματα και βόλια και παρούθια, κι ακούσαν τα τζάρια.

0: Аскамо та пікра глича, че та за вас еще со. Час пока та пуселете, афенди на глитосо. Τα είπε εν αληθινά, αφέντη, μαρτυρώτο. Είδα και με τα μάθια μου, τ' άκουσα με τα αυκιά μου. Ούλα γινήκαν κι είδατα, τ' είπα το και λαλώτο. Θεέ μου και συγχώρα με, εγκαθαρή η καρκιά μου.
1: Επρόσταξε χαρούσιμος ο Μουσελίμης τότες. Και πήραν τον Τσιπριανό δυο τρεις αρματωμένοι. Εφαίνονταν περίλυποι οι Τούρκοι Τσιπριώτες, γιατί του νουλί τους βρυχτεί και σγιάθια λοϊσμένοι, που κάτω από τη Σικαμιάν, κοντά στο θάνατόν του. Και φάκαν η σιρτοθυλιά πάνω στο μέτωπο του. Ύστερα γονατίσασιν τους άλλους τρεις επισκόπους. Κατά τη δύση και τους τρεις αράδαν και μπροστά τους ήτουν οι τρεις τσελάτιδες, ούλα τους αρκαθρόπους και λάμνας οι κουπανοθιών και πέσαν τα σπαθιά τους. Ύστερα ποιον που το κακόν ακούστη μες στη χώρα και που το κλάμαν άρκεψε η χώρα ποιον να βάζει. Ύστερα που το βούτυμαν του ήλιου να κονόραν τέλεια ποιον ότι τσέκαμε να αρκεί να σου πιάσει. Επίασι δυο προεστοί και τέσσερις παπάδες τσίπαν του Μουσελίμη.

Το ποίημα βέβαια αυτό του Μιχαηλίδη είναι «Μακροσκελές». Ακούσαμε ένα κομμάτι, αλλά και ο άλλος διαλεκτικός μας μεγάλος ποιητής, ο Δημήτρης Λιπέρτης, είχε γράψει και αυτός ένα κάπως μεγάλο ποίημα με αφιέρωση, όπως λέει ο τίτλος, «Στους Κυπριώτες μάρτυρες της 9ης Ιουλίου του 1821». Και ο Λιπέρτης το γράφει και αυτό στη διαλεκτική μας ποίηση. Εμείς, επειδή είναι μακροσκελές, θα πούμε μόνο μερικούς στίχους, 2-3 στίχους για να στροφές, για να ακούσουμε τι λέει για τους Κυπριώτες μάρτυρες ο Δημήτρης Λιπέρτης, ο οποίος είναι και αυτός ένας από τους κορυφαίους διαλεκτικούς μας ποιητής. «Ψής και θαρός τη σε καμιά σινή σαπουνισμένο και κονισμένα τα σπαθιά να κόψουν κεφαλάες, ψής του κουτσού Μεχμέτ θωρώ τους Τούρκους τα κακά τους, τσίνους που ξεμυρτιάζασαι και αδικοθανατήσαν. Γενέτσες ατιμάζασαι και άλλες εξυγυλιάζαν, τις κορασιές σιρότερα, τους λάσε παλουκώνα και τα μωρά τους τα ορφανά στες στράτες επωδώναν, που τούτα ούλα και πολλά σιρότερα εκάμαν». Και βέβαια συνεχίζει το ποίημα, αλλά εμείς λέμε τους τελευταίους στίχους, γιατί είναι και αυτό μακροσκελές, και καταλήγει ο Λιπέρτης: «Πισκόπη που συρτοθυλιά για του Χριστού την πίστη, για την πατρίδα και σπαθήνε βάλα στο λαιμό σας για να σωθεί η μάντρα σας με το μαρτύριό σας, ψυχές που βοστομάσατε τους Τούρκους και χορτάσα, αποκουπισμένοι κλάμοντας, στεκούμαστε νομπρός σας και κάνουμε μια άλλη μητσή τούν το μνημόσυνό σας. Το γέμα που σωνώσατε είναι πιεχαμένο. Μάρτυρες τρισμακάριστοι, δόξα θυαλαλημένοι και θησαυρέτσινους που ζουν και πόν να γεννηθούσει, ψησές που μαρτυρήσατε και έχετε τέτοια χάρη, πέσατε στα χνοπόδαρα του πλάστη μας και πέτε να κάμει και δα μέσα δά μέραν και καλοτάρι, γιατί και ο ήλιος νεκατσά που τη σκλαφιά τραφκέται, να δροσιστεί κάθε ψυχή όπου πλαστή κι ανένει, και εσείς οι μάρτυρες και εμείς οι λάς οι σκλαβωμένοι». Όπως βλέπουμε, το ποίημα του Μιχαηλίδη 9η Ιουλίου είναι το ποίημα που απόκτησε και για τον ίδιο, αλλά και το ίδιο το ποίημα μια αθανασία. Έχει μελοποιηθεί, έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, και το ποίημα του 9η Ιουλίου ήταν αυτό που δίδαξε τον κόσμο τότε που δεν υπήρχε σχολεία, την πραγματική ιστορία όπως είχαν γίνει, και έδωσε την αξία και τον τίτλο στον εθνικό μας ποιητή, τον Βάρδο, τον Μιχαηλίδη, της Κύπρου μας. Όμως ο Μιχαηλίδης είχε γράψει και για την Χιώτισσα, που τότε η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, αρπάζανε τις κοπέλες, σφάζανε τον κόσμο, και έτσι ο Βασίλης Μιχαηλίδης έγραψε και τη Χιώτισσα, που αρχίζει από τη Λεμεσό, και εκεί είναι μια κοπέλα η Χιώτισσα, την οποία πουλήσανε στους Τούρκους. Και κάπως το ποίημα αυτό λέει κάπως έτσι στην αρχή: «Αν τα κόψαν τους δεσποτάες με τσίντα βάσανα τα πολλά, που ήρθαν ακύρταν ακαμπόσοι αρναουτάδες στη Λεμεσό με το χατσαλά, τσί είχαν το μαύρο χάρο μητά τους και ο κόσμος έτερμε τα αρματά τους, που τον τόπο είναι κατσασμένοι κάθε καντούνι και μαχαλάς, τσίτουν τα σπίθια τους δοπροτρυπωμένοι που τα σουρούπια του φουϊλάς. Πάνω στη βράση τζιν του θανάτου, εις της Αγιάννα πας στη Μερκά, τα λιωμουτήματα νου Σαββάτου, πόξω μιας πόρτας είχε μια αρκά, διακονητίναν και παρακάλε με τη βραγνή της φωνή και λάλε. Κάμε τσίρα μου το ψυχικό σου και με τα νύμπορου του μισθού, να σου χαρίνει ο Θεός το φως σου, και σε για το όνομα του Χριστού. Ευτής ανήκει όπως σεπάζει πόναν πορτήν του Παναθερκού, που πάνω από τιόντι και αναστενάζει, ζιάν την αγγέλισσα μια Τουρκού. Θωρείτη ηρκάν και πάλι θωρείτη, και με τον έψιμο της καλύτη. Ηρκά ευόβωσε στη θορκάν της, και αν είπε πλέον ποτή και εκεί, γιατί δεν άρπα την ομορφιάν της και στάθην και έμεινε εξιστική. Αναστενάζει Τουρκού παπέσω, και είπε περίληπη σιανά, βουράτε σκλάβες, φέρτε την έσω, τούν τη Ρωμαίη σαν πουτιακονά». Και βέβαια είναι και αυτό λίγο μακρύ το ποίημα, αλλά
ο Λάρκος Λάρκος του έβαλε και σε αυτό μουσική. Θα ακούσουμε μόνο λίγο γιατί κοντεύουμε στο τέλος του προγράμματος μας, αλλά θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από τη Χιώτισσα.

ανοίξεις τα μάτια σου, ποταμό. Θεέ μου, και μην πεις πως είμαι ξένη. Δεν έχει πλάσμα δίχως καμούς. Μες τούτον κόσμο, κόρη μου, ζούμε και έχουμε όλοι μας το γραφτόν που τη βουλή του Θεού να βγούμε. Δεν είναι, κόρη μου, βουλετών. Έχουμε όλοι δικούς θαμμένους. Ο χάρος τους δεν έχει καμένους. Την πλήξη πόπα

0: 2013 ο Λάρκος Λάρκου ήρθε εδώ και ζήτησε αν μπορούσαμε να βρούμε το βιβλίο για την 9η Ιουλίου και μάλιστα το είχα και σε αγγλική μετάφραση και του το χάρισα και ο Λάρκος μου πρόσφερε αυτό το δίσκο που έχει γράψει για τη μουσική για όλα τα ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη, είτε είναι σε πανελλήνια γλώσσα είτε σε κυπριακό ιδίωμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τι να σας πω, είναι κάτι το πολύ σημαντικό
1: καλό κανείς, κάτι τέτοιο. Πάνω στις βούτσες σου να κυλούν και πέ μου κόρη μου πώς δεν είσαι και το όνομά σου πώς το λαλούν. Από τη σιώτη μαγελεμένη και το όνομά μου λαλούν με λένε. Σε ποιοι κορούλα μου σε δουτσέψαν και ποιοι σου κάμαν τον κακό. Γονιούς δεν είσες, δεν σε γυρέψαν. Μα που δεν είσες μακροδικών.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, να πούμε και δύο καλά λόγια και να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πάτερ Νικόλο, ο οποίος είναι στην Εκκλησία των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο ιερέας εκεί, στο Μπόλουιν, γιατί ήταν αυτό ο νεαρός ιερέας που έκανε initiate, δηλαδή πρώτος σκέφτηκε ότι και εμείς πρέπει να τιμούμε τους εθνομάρτυρες μας, όπως όλοι οι Ελλαδίτες αδελφοί τιμούν τους δικούς τους, πρέπει και εμείς να τιμούμε τους εθνομάρτυρες μας που έδωσαν τη ζωή τους και αδελφοί τιμούν τους δικούς τους, πρέπει και εμείς να τιμούμε τους εθνομάρτυρες μας που έδωσαν τη ζωή τους και μας έμαθαν τι θα πει Χριστός, πατρίδα, ελευθερία.

0: παίχτη με τον Γιώργο μας, τον ανεψιό μου, στην Κύπρο και λάβανε μέρος στα φεστιβάλ εκεί. Και ο Πάτερ Νικόλαος αργότερα είχε πάει και στο Άγιον Όρος και είναι ένα άξιο, είναι άξιο παλικάρι, ένας άξιος ιερέας που έκανε την εκκλησία των Ισογείων της Θεοτόκου να σφίζει από την νεολαία. Μπράβο του, εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε, Πάτερ Νικόλα.
1: Άρχοψες να είσαι συνορκιασμένη, να είσαι σασμένη, περιποιημένη και να σου φέρω και να φορήσεις ρούχα τους ναύτες να χωρίσαν, να βγεις μητά μου να μου κλουθήσεις εις το γυαλόν σε μια εκκλησιά.
0: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, βλέπουμε ότι φτάνουμε στο τέλος του προγράμματός μας. Να σας ευχηθούμε να έχετε καλή εβδομάδα, να είστε γεροί και δυνατοί, την ευλογία του Θεού, και να τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Από το κυπριακό πρόγραμμα η Κυπριακή Φωνή του 3Z, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, και από την Κέτη Γεωργίου, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Και επίσης... Βέβαια δεν μας παίρνει η ώρα αρκετά, αλλά θα ακούσουμε και έστω μερικούς στίχους από ένα άλλο τραγούδι που σε ποιήσε του Μιχαηλίου. Σε αυτή τη φορά στην Κατομιλουμένη.

0: πρώτο δω βασίλειο είχαν θεοί το χτίσει. Ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη.
1: Ανέβει βροσκή λύπη και ο αιρός, καθώς ο σκόλιξ έσω.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in German.
4: Das folgende Programm ist in der deutschen Sprache.

μιζέρια, χειμώνες τώρα και καλοκαίρια. Γιατί και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει.

ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Τετάρτης. Είμαι ο καλήμαχος Σάββας Γρηγορόπουλος και θα σας κρατήσω συντροφιά την επόμενη μία ώρα. Δυστυχώς ο Γιώργος Κονόπουλος σήμερα δεν μπορούσε να παραβρεθεί στους ραδιοθαλάμους μας. Τον ευχόμαστε καλημέρα σε οτιδήποτε είναι αυτό που τον απασχολεί και έχουμε να πάνε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό πρόγραμμα, διότι εγώ είμαι απροτίμαστος να σας πω τώρα την αλήθεια, να είμαι λίγο ειλικρινής μαζί σας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τους ακροατές μας να μας πάρουν τηλέφωνο, να μπορούμε να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση, μια κουβέντα, φιλική κουβέντα, για οτιδήποτε θέλετε εσείς να πείτε, να εκφράσετε στον αέρα, να ακουστούν, ή απλώς μια όμορφη φιλική κουβέντα, παιδί μου. Πες ότι είμαστε στο κοινωνικό γειτονικό καφενείο και καθόμαστε μια παρικιακή παρέα και κάνουμε κουβέντα μεταξύ μας. Τέτοιου είδους πρόγραμμα θα ήθελα να κάνουμε σήμερα, αν είναι δυνατόν. Άρα για να έχουμε αυτή την επιτυχία, πρέπει και εσείς να πάρετε τηλέφωνο, να συμμετάσχετε και έτσι να το χαρούμε όλοι μαζί. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Το τηλέφωνο μας είναι 94 15 19 23. 94 15 19 23.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, είμαι ο καλήμαχος Σάββας Γρηγορόπουλος και συμπληρώνω σήμερα το πρόγραμμα για τον Γιώργο Χρονόπουλο που δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί στους ραδιοθαλάμους μας. Την επόμενη περίπου ώρα θα ακούσετε πολλά και διάφορα όμορφα ελληνικά τραγούδια και όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο στο σταθμό μας να κάνουμε μια όμορφη φιλική κουβέντα. Είσαστε όλοι πρόσδεκτοι να πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23 94 15 19 23 να κάνουμε μια όμορφη κουβεντούλα για οποιοδήποτε θέμα θέλετε εσείς να συζητήσετε ή αν θέλετε να στείλετε τα χαιρετίσματά σας σε φίλους ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε και έτσι να περάσουμε μια όμορφη, ζεστή και χαλαρή ώρα από αυτή που μας τα υπόλοιπα περίπου 50 λεφτά που μας έχουν μείνει. Καλή ακρόαση και έχουμε να χαρείτε τα ελληνικά τραγούδια που θα ακούσετε.

0: Γεια σας, επιστρέψαμε στο Ράδιο Θαλάμος, εδώ στο 3Z. Είμαι ο καλή μου ο Σάββας Γρηγορόπουλος και στην επόμενη γραμμή έχουμε μια ακροάτρια που θέλει να βγει στον αέρα, να μας πει κάποια πράγματα. Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούω, καλημέρα Σάββα.
0: Καλημέρα Αντριάννα. Δεν είμαι σίγουρος εδώ με τα τεχνικά αν μ' ακούεις, αλλά φαίνεται μ' ακούς και βγαίνουμε στον αέρα. Αντριάννα μου, καλημέρα και καλώς ήρθες στο πρόγραμμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σπάς λίγο την βαρυτή ατμόσφαιρα μόνο με τα λούδια και βάζει ένα χεράκι να ακούσουν και μια γλυκιά φωνή οι ακροατές μας. Και νομίζω θες να μας απαγγείλεις ένα ποίημα.
1: Θα πούμε και ένα ποίηματάκι στη σειρά, να πω την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στο Γιώργο, μια καλημέρα να ακούει. Και ό,τι προκύψει θα πούμε κάτι.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ χαίρομαι που πήρες τηλέφωνο, Αντριάννα, διότι εδώ τα κύματα του 3Z είναι ανοιχτά για όλους και σήμερα κάνουμε κάτι το πολύ διαφορετικό. Θα κάνουμε μια φιλική κουβεντούλα, μια μικρή συζήτηση ή οτιδήποτε και να είναι, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και αυτοί που μας ακούν να χαλαρώσουν και αυτοί λίγο και κάτι το διαφορετικό.
1: Κάτι αλλιώς, ναι. Εγώ θα σας πω και ένα ποιηματάκι και αρχίζουμε από εκεί. Ένα μικρό ποιηματάκι, Σάββα.
0: Πολύ ωραία, Αντριάννα.
1: Το χωριουδάκι μου που αγαπώ.
0: Και όλοι αγαπάμε το χωριουδάκι μας, γι' αυτό
1: εσύ αγαπάς,
0: θα φέρει μνήμες, πιστεύω, σε όλους μας.
1: Έτσι, ένα μικρό ποιηματάκι. Το χωριουδάκι το μικρό. Κάνω τη σκέψη μου πουλί και από ψηλά πετάω. Στα μέρη που αγάπησα πολύ, τα μέρη που αγαπάω. Σεριανώ στις γειτονές και σε όλα τα σοκάκια. Οι αναμνήσεις μου πολλές, τότε που ήμασταν παιδάκια. Το χωριουδάκι το μικρό, το πολύ αγαπημένο, με τη σκέψη μου γυρνώ και νοερά πηγαίνω. Πάντα η σκέψη μας είναι στα μέρη που γεννηθήκαμε, Σάββα, και πιστεύω και πολλοί ακροατές έτσι θα νοσταλγούνε το χωριουδάκι τους και με τη σκέψη τους σεριανούνε.
0: Βεβαίως, όλους μας, Αντριάννα, όλοι αγαπάμε το χωριουδάκι μας και κακά τα ψέματα, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που ήρθε εδώ, ήρθαμε όλοι από κάποιο μικρό χωριουδάκι.
1: Και να μην είναι χωριουδάκι, και πόλη να είναι τα μέρη που μεγάλωσε κάποιος.
0: Ακριβώς.
1: Τον τραβούνε, μας τραβάει.
0: Οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, οι πρώτοι άνθρωποι που μας αγκαλιάσανε. Όλα αυτά και πολλοί από αυτούς δεν
1: είναι. Τα πρώτα μας. Έτσι είναι.
0: Και το σχολείο, η εμπειρία του σχολείου, όλα αυτά νομίζω είναι σημαντικά πράγματα να τα θυμόμαστε. Έχεις καμιά ανάμνηση να μοιραστείς μαζί μας, Αντριάννα, που θα ήθελες?
1: Πολλές αναμνήσεις στο χωριό, πολλές. Σάββα, που ήμουν παιδάκι, εγώ έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο από αναμνήσεις.
0: Τι όμορφα.
1: Συναισθηματικές ευαισθησίες.
0: Ωραία.
1: Με πάρα πολλές αναμνήσεις έχει μέσα και η μία που μου αρέσει και θα ήθελα κάποτε έτσι να τη μοιραστώ αυτή και στο ραδιόφωνο, να διαβάσω μερικά.
0: Παρακαλώ, ελεύθερα.
1: Στο ραδιόφωνο κάποιοι, όχι τώρα, όποτε γίνει.
0: Ναι.
1: Προπάντων μου αρέσει η τελευταία μέρα στο χωριό μου. Τώρα το λέω και συγκινούμε.
0: Όταν ήταν να χωρίσεις για Αυστραλία.
1: Και πολλοί, πολλοί ακροατές που ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία.
0: Ένα είδος αγωνίας, ένα είδος, ναι.
1: Ναι, που αποχαιρετούσαμε τους δικούς μας. Θυμάμαι τον πατέρα μου. Ήμασταν επάνω, Αγιάννης λέγεται, είναι ένα βουναλάκι, είναι δίπλα Λόφος. Και εκεί δίπλα είναι της γιαγιάς μου το σπίτι. Την αποχαιρέτησε τη γιαγιά και πήγε λίγο παραπέρα να κατεβούμε για την πλατεία και ξαναγύρισε και την αγκάλιασε. Λέει, μάνα, έλα να σε αγκαλιάσω ακόμα μία φορά, μπορεί να μην σε ξαναδώ. Και όπως και έγινε κιόλας, η γιαγιά πολύ, γιατί παιδί μου το λες αυτό, γιατί μου το λες. Και πρώτη φορά είδα τον πατέρα μου να κλαίει. Αυτό μου έμεινε στο νου μου.
0: Πολύ συγκινητικό και νομίζω πάρα πολύ συμπάρικοι θα πέρασαν κάπως μια ίδια εμπειρία, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και η σκέψη μας για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή τώρα, αλλά πόσο πικρή θα ήταν αυτή η εμπειρία βλέποντας τα παιδιά τους, αποχαιρετώντας τα παιδιά τους ίσως για τελευταία φορά και να περιμένουν πάντα με αγωνία να πάρουν ένα γράμμα ή αργότερα ένα τηλεφώνημα. Βεβαίως. Μάλλον για πολλά χρόνια ήταν μόνο το γράμμα επικοινωνίας. Αργότερα τα τηλέφωνα σιγά σιγά. Και τι κρίμα που πολλοί που είχαν ευκαιρία μετά να ξαναπάνε Ελλάδα διακοπές, αλλά δεν προλάβαν να δουν τους γονείς τους. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιστάσεις. Βεβαίως, χιλιάδες, δυστυχώς.
1: Αλλά στη δική μας την περίπτωση, ένα χρόνο που είχαμε εδώ, χτύπησε αυτοκίνητο τον μπαμπά μου και έφυγε.
0: Πω.
1: Και η γιαγιά, η καημένη εκεί, στο χωριό που ήταν απαρηγόρητη.
0: Βεβαίως. Θα ήρθαν στα λόγια που άκουσα από τον πατέρα σου εκείνη τη μέρα που τον αποχαιρέτησε.
1: Ακριβώς.
0: Χίλιες φορές θα άκουσα αυτά τα λόγια.
1: Το έλεγε. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Αυτά έχει η ζωή. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Είναι μια συνεχιζόμενη πρόκληση, εγώ θα έλεγα, από τη μέρα που γεννιόμαστε μέχρι τη μέρα που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό και τσαντίζουμε, Αντριάννα μου, πάρα πολύ όταν ακούω την Pauline Hanson και το One Nation να λέει αυτά τα πικρά λόγια που λέει για τους μετανάστες. Πόσο κρύα είναι αυτή η γυναίκα, κατά την άποψή μου, γιατί δεν μπορεί να νιώσει καθόλου τα χίλια δυο πράγματα και εμπειρίες, τα αισθήματα που έχει περάσει και περνάει ένας μετανάστης.
1: Βέβαια. Αντί να τον αγκαλιάσει πιο πολύ, να του δώσει κουράγιο, γιατί είμαστε σε μια ξένη χώρα, ασχέτως που την νιώθουμε δική μας τώρα, την κάναμε δική μας,
0: όλοι μας
1: πάλι νοσταλγούμε τον τόπο μας, τις ρίζες μας.
0: Μα αυτό είναι φυσιολογικό και δεν μπορεί αυτή η γυναίκα και αυτό το πολιτικό της κόμμα να καταλάβει το φυσιολογικό, τα αισθήματα των ανθρώπων. Γιατί να εκπέμουν τόσο μίσος και θέλουν να αφαιρέσουν δικαιώματα από τους μη αγγλόφωνους Αυστραλούς. Δεν μπορώ να το κατανοήσω, γιατί εγώ νομίζω ότι η αγάπη είναι αυτή που ενώνει τους ανθρώπους, που δημιουργεί γέφυρες αγάπης, και δεν χρειαζόμαστε σε αυτή την Αυστραλία που είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, μια χώρα μεταναστών, διότι εκτός από το πάρα πολύ μικρό αριθμό μαύρων, τα υπόλοιπα 28 εκατομμύρια από εμάς είμαστε μετανάστες ή από μεταναστευτική προέλευση. Ανήκουμε στον πολυπολιτισμό. Αυτή είναι η πραγματική κουλτούρα των Αυστραλών που ενώνει όλους τους Αυστραλούς. Και δεν χρειάζεται τώρα στο 2026 να προβάλλουμε τέτοια διαίρεση και τέτοια διχόνια, πιστεύω. Είπα πολλά για την άποψή σου, Αντριάννα μου.
1: Όχι, αυτό που λες είναι πραγματικά, έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει αγάπη, Σάβα. Ένας άνθρωπος όταν δεν έχει ζήσει κάτι, δεν το νιώθει. Όχι όλοι, όπως αυτή τώρα, δεν το νιώθει. Γιατί δεν έζησε την πίκρα της μετανάστευσης.
0: Και όλα που συνεπάγονται με αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: ακούω ακόμη, Αντριάννα μου.
1: Αυτό. Ναι.
0: Κοίτα, εγώ βλέπω στο κοινωνικό διαδίκτυο, στο Facebook που μπαίνω κάθε λίγο και κάνω κάποιες αναρτήσεις και τα λοιπά, και βλέπω σχόλια και αναρτήσεις και βλέπω από πάρα πολλούς αγγλόφωνους ένα μίσος, λες και έχουν αποθηκευμένα χίλια δύο πράγματα και τώρα βρήκαν την ευκαιρία να τα βγάλουν, να τα εκφράσουν, και με απογοητεύει πάρα πολύ αυτό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολλοί κελτικοί αγγλοσάξονες Αυστραλοί που γράφουν, εκφράζονται με όμορφη, με συμπόνια και με αγάπη και κατανόηση. Έχουμε δύο όψεις του νομίσματος εδώ, ναι, με τους, τους αγγλόφωνους. Ναι. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη μερίδα εκφράζει μίσος και μια πολύ μεγάλη μερίδα εκφράζει, ναι, κατανόηση, αγάπη και συμπόνια και δείχνουν ότι είναι ανοιχτόμυαλοι που πιστεύουν ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί αυτή την κοινωνία μας, τη σύγχρονη κοινωνία που απαρτίζεται από εμάς όλους και εμείς εκφράζουμε αυτή την κοινωνία. Τι να πούμε για αυτούς τους άλλους που μόνο έχουν να βγάλουν μίσους και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, πώς να το πούμε. Μια μίση αλλοδοξία.
1: Σου έτυχε καμιά φορά να μιλάς τη γλώσσα σου και να σου πούνε πριν την handsome και να σου πούνε
0: πάλι
1: ξένοι,
0: πάλι ο wog να μιλάς. Όχι, τότε μας λέγανε να μιλάς αυστραλέζικα και εμείς που γνωρίζουμε αγγλικά τους λέγαμε, μα συγγνώμη, εσείς αυτή τη στιγμή μιλάτε αγγλικά, δεν μιλάτε αυστραλέζικα, δεν ακούω να εκφραζόσαστε με μια γλώσσα των Ιθαγινών Αυστραλών. Και εδώ που τα λέμε, και η αγγλική γλώσσα εδώ στην Αυστραλία είναι μια ξένη κοινοτική γλώσσα. Τυχαίνει να είναι η γλώσσα που είναι η κύρια γλώσσα της χώρας, που ομιλείται από το μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμών και είναι η, ας πούμε, η de facto η εθνική γλώσσα της Αυστραλίας. Αλλά και όλες οι άλλες κοινοτικές γλώσσες, όπως τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα κινέζικα και πάει λέγοντας, και αυτές είναι αυστραλέζικες κοινοτικές γλώσσες. Δεν είναι ξένες γλώσσες, έτσι. Και δεν πρέπει να νιώθουμε κι εμείς υποτιμητικά. Διότι η γλώσσα που μιλάμε, η γλώσσα που μιλάμε, βεβαίως, και η γλώσσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, τι χάνει να είναι με αυτούς τους όρους μια αυστραλέζικη κοινοτική γλώσσα. Και εμείς είμαστε περήφανοι που την ομιλούμε και κάθε άλλη εθνική μειονότητα θα πρέπει να νιώθει την ίδια περηφάνεια και να έχει την ίδια αγάπη για την δική τους τη γλώσσα. Και αυτό είναι το, νομίζω, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στην Pauline Hanson και το One Nation, ότι να μην γκρεμίζουμε αυτές τις γέφυρες αγάπης μεταξύ μας και να μην χτίζουμε τείχους διχόνοιας. Βεβαίως, ναι, κάναμε πολλά χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το επόπεδο.
1: Οι Εγγλέζοι εδώ δεν αισθάνονται μετανάστες. Εγώ θυμάμαι όταν μάθαινα να οδηγάω, η δασκάλα μου ήταν Εγγλέζα και μιλούσαμε. Και λέει, εσείς είσαστε μετανάστες, είσαστε μετανάστες εδώ. Εμείς, λέει, δεν είμαστε, είμαστε Εγγλέζοι. Και εδώ πέρα της έλεγα, της είπα εγώ, είναι η χώρα, όλοι είμαστε μετανάστες και όλοι δεν είμαστε. Η χώρα αυτή ανήκει στους Aboriginal originally.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά όλοι εμείς που ήρθαμε σύντο χρόνο, με την αγάπη που νιώθουμε, τη διαμορφώσαμε και κάναμε.
1: Ένα μπουκέτο λουλούδια είμαστε.
0: Και είναι ένα πολύ όμορφο μπουκέτο λουλούδια με πολλά χρώματα. Ναι. Με πολλές γλώσσες δηλαδή, πολλά ακούσματα. Και όλοι έχουμε συμβάλει στην κουλτούρα, στον πολιτισμό δηλαδή της Αυστραλίας. Και γι' αυτό λέμε είναι μια πολυπολιτισμική χώρα με μια πολυπολιτισμική κουλτούρα και πολιτισμό.
1: Χωρίς τους μετανάστες δεν θα ήταν έτσι αυτή η χώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ που τα λέμε... Αυτή η χώρα πάντα ήταν πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική, διότι και οι ίδιοι οι Aborigines, οι Ιθαγινείς, έχουν πάρα πολλές γλώσσες και η κάθε ομάδα, γλωσσική ομάδα, έχει και τις δικές της αρχές και αξίες και ένα είδος δική της κουλτούρα, δικό της πολιτισμό δηλαδή. Επομένως, δεν μπορούν να πούνε ότι ήμασταν μια μόνο culture, ότι είχε ποτέ η Αυστραλία μόνο ένα είδος πολιτισμού. Ποτέ δεν είχε μόνο ένα είδος πολιτισμού που θέλει να εδραιώσει η κυρία Hanson και το One Nation. Ήταν από ανέκαθεν πολυπολιτισμική.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς της μπήκε αυτή η ιδέα. Και, κοίταξε, είμαστε πολυπολιτιστική χώρα. και ζούμε όλοι ειρηνικά, αγαπημένα, ο ένας σέβεται τον άλλον. Με αυτά που σκέφτεται αυτή θα φέρει διχόνοια και δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Θα πάμε πίσω στην εποχή το 50 και 60 που υπήρχε αυτή η διχόνοια, που δεν είχε οριμάσει αυτή η χώρα και ο λαός δεν είχε οριμάσει, δεν κατάλαβαν ας πούμε ότι και εμείς που ήρθαμε μετά από αυτούς φέραμε και εμείς κάτι πολύτιμο να προσθέσουμε και να συμβάλλουμε σε αυτή τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται τον μουσουλμανικό τον κόσμο, διότι η κάθε νέα ομάδα και κύμα μεταναστών που έρχονται είναι λίγο διαφορετική. Και στην αρχή μας ξυνίζουν όλοι, βλέπουμε αυτή τη διαφορετικότητα και λίγο πολύ μας ενοχλεί, έτσι. Αλλά σύντομο χρόνο συνηθίζουμε, τους καταλαβαίνουμε καλύτερα, μας καταλαβαίνουν αλύτερα και οι μικροδιαφορές που έχουμε εξαφανίζονται. Έτσι και οι μουσουλμάνοι σταδιακά και αυτοί θα συνέλθουν. Θα συμμορφωθούν κατά κάποιο τρόπο, όπως όλοι συμμορφωθήκαμε, θα το έλεγα με την όμορφη την έννοια, και αυτοί θα συμβάλλουν και δεν είναι ανάγκη να προβάλλουν τόσο μεγάλο μίσος εναντίον σε αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται κατανόηση και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται λίγο χρόνο να προσαρμοστούν και αυτοί.
1: Ναι, γιατί είναι η τελευταία μετανάστευση.
0: Η μεγάλη ομάδα που φύγει. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Και θα πάρουν χρόνο.
0: Όπως πήραμε όλοι χρόνο. Και εμείς χρειαστήκαμε κάποιο χρόνο οι γονείς μας να μάθουν τα αγγλικά. Εμείς τα παιδιά μάθαμε αγγλικά πολύ πιο γρήγορα. Έτσι και αυτοί θα μάθουν και αυτοί αγγλικά. Θα μπορούν να εκφραστούν και θα εκλείψουν οι διαφορές. Ταυτόχρονα και αυτοί θα είναι περήφανοι για τη γλώσσα τους, για την κουλτούρα τους, για την θρησκεία τους και οτιδήποτε συνεπάγεται για όλους τους λαούς. Άρα και αυτοί θέλουν λίγο χρόνο και όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε λίγη μεγαλύτερη υπομονή και όχι να εκφραζόμαστε με μίσος. Έτσι δεν είναι?
1: Πρώτα είχε πει με ένα μίσος, το είπε, για το SBS. SBS would be gone.
0: Ναι, θα το καταργήσει, λέει, ναι. Και με τι μίσος το είπε.
1: Ναι, έτσι που το είπε με ένα δυνατό, έτσι, gone.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό πέρας πέρα.
0: Είναι.
1: Δεν άρεσε καθόλου.
0: Είναι όντως ρατσιστικό.
1: Και μετά ίσως μπορεί να πάει και παραπέρα.
0: Μα παραπέρα ήδη έχει πάει. Έχει πει τώρα ότι θα κόψουν τα κονδύλια για να υπάρχουν δερμηνέες σε όλες τις υπηρεσίες. Το έχει πει. Λέει, πρέπει όλοι να μάθουν αγγλικά. Και εμείς θα κόψουμε τα κονδύλια και δεν θα υπάρχουν δερμηνέες. Δεν χρειάζονται. Πρέπει οι πάντες να μάθουν αγγλικά. Δηλαδή, για φαντάζω. Θέλει να μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Σε ένα παπούτσι.
0: Τι θράσος. Ναι. Τι απάνθρωπο θράσος.
1: Απάνθρωπο. Πω πω πω.
0: Και με πληγώνει πάρα πολύ που υπάρχουν και Έλληνες και Ιταλοί και διάφοροι άλλοι λίγοι που υποστηρίζουν αυτό το κόμμα και υποστηρίζουν αυτή τη γυναίκα.
1: Κατάλαβαν, ίσως δεν κατάλαβαν, Σάβα,
0: Ή δεν κατάλαβαν, τους έχει πάρει το αγγλόφωνο ποτάμι. Για σταματήστε, βρε παιδιά, για σκεφτείτε λίγο τι αντιμετωπίσαν οι παππούδες σας, οι γονείς σας, τι ρατσισμό, τι διακρίσεις εναντίον τους, τι αυτό το κρύο που αντιμετωπίζαν σε καθημερινή βάση. Που έπρεπε ένα γερό κύμα εναντίον τους, που έπρεπε κάθε μέρα να το παλεύουν, να κάνουν αντίσταση για να μπορούν να κρατήσουν τη δική τους αξιοπρέπεια. Και εσείς τώρα υποστηρίζετε κάτι που πάει πύρκη μανία εναντίον τα συμφέροντα των πολυγλωσσικών μειονοτήτων μας, που είμαστε περίπου το μισό του πληθυσμού αυτής της χώρας τώρα. Και η υπόλοιπη μισή είναι από αγγλόφωνη καταγωγή. Τι λέμε τώρα?
1: Μα η αγγλέζικη γλώσσα μιλέται παντού. Δεν έχουν αρκετά. Φτάνει πια. Εμείς θέλουμε τη δική μας τη γλώσσα.
0: Κοίτα, ομιλείται παντού. Εμείς κάνουμε αγώνα για να κρατήσουμε τις γλώσσες μας ζωντανές.
1: Και κάνουμε. Όχι, κάναμε και κάνουμε ακόμα.
0: Και κάνουμε ακόμα και έχουμε ανάγκη να το κάνουμε ακόμα πιο πολύ. Διότι η αλήθεια είναι αυτό το βάρος της αγγλικής της γλώσσας, δεν αφήνει τίποτε όρθιο. Εντάξει.
1: Ναι ρε παιδί, πώς τα καταφέρανε.
0: Και το λοιπόν, ήδη λειτουργεί αυτό το πράγμα υπέρ τους. Απρόσθετα να νιώθουν πόσο τυχεροί είναι που λειτουργεί υπέρ τους, αλλά θέλουν να μας αφαιρέσουν οποιαδήποτε αξιοπρέπεια νιώθουμε, δηλαδή να αυτοκτονήσουμε από μόνος μας, διότι η αφομοίωση είναι εγώ συμφωνώ να αυτοκτονήσω, συμφωνώ να εγκαταλείψω την εθνική μου ταυτότητα, εμείς είμαστε Έλληνο-Αυστραλοί, να καταργήσω και να δολοφονήσω την ελληνική μου γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα είναι η εθνική μου ταυτότητα και να δολοφονήσω τον δικό μου, σε αυτή την περίπτωση τη δική μας, τον ελληνικό μας πολιτισμό. Δηλαδή η αφομοίωση είναι αυτοκτονία. Εμείς δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Μπορεί να έρθει μετά από κάποιες γενιές, φυσιολογικά από μόνο του, αλλά εμείς δεν θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την αξιοπρέπειά μας, τον αυτοσεβασμό μας, και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τις θρησκείες μας, που τυχάνει να είναι και η χριστιανική θρησκεία και η αυτόχθονος ελληνική θρησκεία, και αυτά έχουν να κάνουν με εμάς τους Έλληνες. Αλλά δεν θέλουμε κάποιος να μας πει ότι σώνει και καλά εμείς πρέπει να τα εγκαταλείψουμε και πρέπει να αυτοκτονήσουμε. Τι απάνθρωπη ζήτηση είναι αυτή.
1: Εμένα με στεναχωράει, Σάβα, όταν βρίσκω Έλληνες και λένε δεν θέλω να κάνω τίποτα με το ελληνικό. Εκείνο με στεναχωράει πάρα πολύ. Έτυχε μια φορά να πάω να δω μια έκθεση ζωγραφικής. Ο ζωγράφος είχε ζωγραφίσει μόνον πίνακες με τον Ed Kelly. Και πήγα κι εγώ και του μίλησα και του είπα για τα συγχαρητήρια και όλα αυτά. Εγώ λέω, έχω κάνει, τον είχα πει ότι ζωγράφισα ευζωνάκια και αυτά. No, I don't want to have anything to do with the Greeks, μου λέει. Λέω, why not? Δεν ήθελε να ακούσει. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Τι κρίμα. Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Νομίζω μας στεναχωρεί όλους μας.
1: Ενώ για να πάω εκεί, το είδα στην ελληνική εφημερίδα. Τον βοήθησε η ελληνική εφημερίδα και όμως still δεν ήθελε να ξέρει για τους Έλληνες. Και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ.
0: Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω πολύ που δεν καταλαβαίνω.
1: Πολύ χαρή, Σάβα.
0: Κοίτα,
1: είναι κρίμα.
0: Εγώ καταλαβαίνω πολλά παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν καλά τα ελληνικά. Εντάξει. Αλλά εμείς δείχνουμε κατανόηση, δείχνουμε αγάπη, τους βοηθούμε. Δεν τους υπονομεύουμε, δεν γελάμε εις βάρος τους. Και με αυτόν τον τρόπο, και εγώ θα ήθελα οποιοδήποτε από την τρίτη ή τέταρτη γενιά θέλει να πάρει τηλέφωνο και δεν ξέρει καλά ελληνικά, εγώ θα το βοηθήσω με τα ελληνικά του.
1: Βέβαια,
0: ή θα τον πω, πες αυτά που θέλει στα αγγλικά και θα μεταφράσω εγώ στα ελληνικά. Δεν θα τον υπονομεύσω, δεν θα τον με κανένα τρόπο. Διότι τα παιδιά αυτά θέλουν βοήθεια, δεν θέλουν.
1: Βέβαια, και που δεν ξέρουν, πολλοί που δεν ξέρουν και τη γλώσσα μας και αγαπάνε τη ρίζα τους.
0: Ακριβώς. Θέλουν από εμάς να τους αγκαλιάσουμε.
1: Αλλά ξέρουν και είναι μεγάλοι, αυτό είναι πιο λυπηρό ακόμα.
0: Είναι, όντως είναι.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε.
1: Δεν είναι πολλοί.
0: Ναι, ναι.
1: Σάβα, ευτυχώς δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι θέλω να νομίζω ότι δεν είναι πολλοί που δεν θέλουν τη ρίζα τους.
0: Τη ρίζα τους.
1: Ναι.
0: Είναι σαν παροικία για να επιβιώσει η γλώσσα μας, Ανδριάννα μου, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι στα παιδιά μας να τα μιλάμε, τα νεογέννητα. Πάντα όταν είναι παρόν, να μιλάμε μεταξύ μας ελληνικά, για να μπορούν και αυτά να μάθουν ελληνικά. Δεύτερον, να τους δείχνουμε σεβασμό, να τους δείχνουμε αγάπη, να τους βοηθάμε σε οτιδήποτε πρόβλημα έχουν. Και έτσι να εισπράττουν από εμάς κατανόηση, αγάπη, συμπόνια και να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη όμορφη ελληνική οικογένεια που λέγεται ελληνική οικογένεια και να νιώθουν περήφανοι ότι ανήκουν σε αυτή την όμορφη ελληνική οικογένεια που λέγεται ελληνική παροικία.
1: Να το πούμε, Σάβα, όπως τους αρέσει το ελληνικό φαγητό, έτσι να τους αρέσει να μιλούν και τη γλώσσα μας. Και αυτό θα παρακαλούσα εγώ τις γιαγιάδες. Όταν ακούω γιαγιάδες να μιλάνε στα εγγόνια, ενώ η γιαγιά τώρα δεν ξέρει καλά εγγλέζικα,
0: ναι,
1: και όμως μιλάει εγγλέζικα στο εγγονάκι για να το κάνει το χατήρι. Αυτό δεν, αυτό για μένα δηλαδή, εγώ το βρίσκω λάθος.
0: Κοίτα,
1: εσύ?
0: Και εγώ το βρίσκω λάθος. Εγώ λέω ότι πάρα πολλοί τους αρέσει να πηγαίνουν σε συναυλίες και να τραγουδάνε ελληνικά. Και λέω, αν εσείς δεν έχετε μάθει τα παιδιά σας ελληνικά, αφαιρείτε το δικαίωμα από αυτά τα παιδιά να έρχονται σε μια ελληνική συναυλία και να εισπράξουν και αυτή την ίδια χαρά που εισπράτετε εσείς. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι άδικο να αφαιρούμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά τις επόμενες γενιές να μπορούν να χαρούν και αυτοί και να εισπράξουν και αυτοί αυτά τα πλούσια που έχει να προσφέρει η ελληνική μας γλώσσα.
1: Είναι κρίμα, αλλά το κάνουν όμως.
0: Το κάνουμε. Ή συνειδητά ή ασυνείδητα.
1: Ασυνείδητα. Καμιά φορά για να μην τα στεναχωρέσουν τα εγγονάκια, γι' αυτό πιο πολύ θα το κάνουν. Να τα έχουν πιο...
0: Πρέπει να επιμένουν.
1: Πιο χαρούμενα.
0: Όχι, όχι. Αυτή δεν είναι η λύση. Διότι όταν αφαιρούμε ένα δώρο, διότι μπορούν να μάθουν τη γλώσσα μας δωρεάν, χωρίς μεγάλο κόπο, άνεμοι από την πρώτη μέρα τα φέρνουμε από το νοσοκομείο, συνέχεια τα ομιλούμε ελληνικά. Δεν θα τα μάθουν χωρίς κόπο. Και αν τους αφαιρέσουμε αυτό το δώρο, εγκληματούμε στην ουσία, έτσι. Αν το δούμε από αυτή την σκοπιά.
1: Βέβαια. Τι να κάνουμε, όμως ελπίζουμε τα πράγματα να διορθωθούν από όλες τις πλευρές. Πάντα η ελπίδα...
0: Πεθαίνει η τελευταία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και πρέπει να ζούμε με ελπίδα κάθε πρωί που σηκωνόμαστε, να βλέπουμε πάντα τα θετικά και όχι τα αρνητικά και να αφήνουμε τα θετικά να ανοίγουν το δρόμο για μας.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Σάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Αντιλάμ μου, χάρηκα πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο και μοιραστήκαμε μαζί κάποιες σκέψεις με την ηλική παροικία.
1: Βεβαίως. Και ελπίζουμε να έχουμε τον Γιώργο την επόμενη
0: εβδομάδα.
1: Ναι,
0: βεβαίως, ναι.
1: Ναι, να είναι καλά.
0: Θα είναι χαρά μας, βεβαίως. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και, Ανδριάννα, θα χαρώ πάρα πολύ να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο είτε στο πρόγραμμα της Τετάρτης είτε στο πρόγραμμα της Δευτέρας και από αυτό το βιβλίο που μου ανάφερες να διαβάσεις ορισμένα αποσπάσματα, διότι ειλικρινά πιστεύω ότι θα δώσεις χαρά με τις αναμνήσεις αυτές σε όλους εμάς και με αυτόν τον τρόπο θα δείξεις και αυτή ένα είδος συμπόνια που όλοι την έχουμε νομίζω ανάγκη. Έτσι δεν είναι?
1: Θα
0: το επιδιώξεις
1: στους ακροατές. Ναι, θα φέρει μνήμες, δικές τους μνήμες.
0: Ακριβώς.
1: Από τις δικές μου μνήμες, δικές τους μνήμες.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν. Και νομίζω θα το χαρεί το ακροατήριό μας. Γι' αυτό περιμένουμε αγωνία σε μελλοντικά προγράμματα να μοιραστείς αυτές τις όμορφες αναμνήσεις μαζί με εμάς και το ακροατήριό μας.
1: Να είσαι καλά, Σάββα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν μεγάλη χαρά μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Σου εύχομαι μια καλή μέρα.
1: Και εγώ.
0: Και καλή συνέχεια, Ανδριάννα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Γιώργο και σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, κορίτσι μου.
1: Γεια σου, Σάββα. Γεια.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Εύχομαι να το διασυράσετε κατά κάποιο τρόπο και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Με το καλό, την άλλη Τετάρτη θα έχετε μαζί σας πάλι τον Χρήστο Φίφη και μετέπειτα την ερχόμενη Τετάρτη τον Γιώργο Χρονόπολο. Από μένα το καλή μου, Σάβα Γρηγορόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καθίσατε στην τροφιά και σας εύχομαι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα.